0: απέγει μόρο, απαγκανίτη, ποτσούμ, μωρή γεγέω. Απέγει μόρο, απαγκανίτη,
1: έκουα!